0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ποτοσί.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερμπόλ Λαπάς.
4: Ερμπόλ Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Herbol.
6: La Red Herbol presenta
7: La Tarde en Directo.
6: La Tarde en Directo.
7: Cultura, debate y opinión.
6: Un recorrido compartido.